0: Είσαι στον Αντένες 93 και 6.
1: Here's the call. Let me express how I feel towards our break.